0: Τα ταχουριάτα, κανανά κουτσού, τα χουτσάρ νανά ετσέρι.
1: Chiquek akolo jevri dinamit, kikemukki, maruach olef.